0: μια.
1: Τι όπως άντε όπως τους. Το πιο όπως θα τα μάθουμε να πούσα για άω. Ο μοντάμ μας σάκα. Είναι η προπή σειρία ο Ιάκα. Είναι η σειρία από την κοτά. Για παρλά. Η αγκαρτήμα πάρκαν σε μέρη μου κίν. Πάρτουν σαν την μοναδική. Ένας σαν την μοναδική. Σε κράτα πέρκαν. Την ράνια. Για την το λαμβάνει το τούτα. Αμπλήντα. Το πρώτο μαγονάν για κατά την τρομάρια.
2: Pokok-pokok berita utama pendengar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dimulai hari ini yakni 1 hingga 31 Agustus 2026 dan masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siapkan penataan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau biru. Waltario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.